κοιτάνε και μπαίνει. Ζελέζεν. Μπετόνεν ρέμιξ. Περδί Τούπα Καμαρού. Σεκούρ Μακαβέλη. Γκένγκστερ ρέμιξ στην Μάου. Предаваме на живо и от бетоновия възел.